0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5:30, 5:45, 5:50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα! Το χρήμα! Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το γλυκό. Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Σε έδινα τότε τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Mm. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν ο σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
2: πούμε. Δεν κατάλαβα. Γιατί δικαιολογεί δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
1: παιδιού. Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τελευταία εβδομάδα παραστάσεω και με αυτά και με αυτά δεν σε βλέπω να έχεις τελικά.
2: Πού να ερχόμαστε?
1: Στην παράσταση.
2: Τι να κάνω, ρε, εσύ, εύκολο είναι.
1: Δεν με νοιάζει και καθόλου, Σταθή. Εγώ, αν έπεσε αγώνα, θα ερχόμουν να σε δω.
2: Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχω έρθει.
1: Να σου και το φαγητό, μπορεί να έχεις έρθει.
2: Και να μην το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να έχω κάτσει πίσω-πίσω.
1: Ναι.
2: Έτσι. Εκεί στις.
1: Πώς τελειώνει το έργο.
2: Στις, με χειροκρότημα. Και υπόκληση. Ε, μήπως έχω έρθει.
1: Πάτα το κουμπί, θα έλεγα. Βάλε καυτό να κάνεις πρωί-πρωί. Πάτα το.
2: Τελειώνει με χειροκρότημα και υπόκληση. Ναι ή όχι, πες τώρα την αλήθεια. Δεν μιλάει,
1: με
2: διότι.
1: Με ρούποσε, με τάποσε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποφύσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Μερικές φορές αγχώνεσαι. Δεν αγχώνεσαι?
2: Μερικές φορές, ναι. Όχι πολύ συχνά.
1: Την επόμενη φορά που θα αισθανθείς λοιπόν αγχωμένος, θα σου δώσω ένα tip πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ανοίγεις
1: το στόμα σου και προσπάθησε να πεις το γράμμα το R στα αγγλικά.
2: Το R στα αγγλικά θα το πω.
1: Ναι, πες το.
2: Και κλείνω το στόμα, δεν το κλείνω.
1: Ναι, κλείσ' το κάποια στιγμή. Ναι, το R. Αν το κάνεις τις 4 φορές αυτό το πράγμα, στην πραγματικότητα σου προκαλείται χασμουριτό. Και αυτό δίνει την εντολή να τσιλάρεις.
2: Μάλιστα.
1: Με κοίταξε με ένα κενό. Δεν κατάλαβα τώρα τι ήταν αυτό. Δοκίμασέ το, ρε παιδάκι μου.
2: Αυτό ήταν το κενό, ήταν αυτό. Προσωπική μου σκέψη, αν θα το δοκιμάσω ή θα το.
1: Καλά, δεν κοστίζει τίποτα και παίρνει 3 δευτερόλεπτα.
2: Καλά, πολλά δεν κοστίζουν τίποτα και παίρνουν 3 δευτερόλεπτα, δεν τα κάνουμε όλα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Σκεφτόμουν ότι έχουμε και μια διαφορά ηλικίας. Πόσο?
2: Τρία χρόνια.
1: Μήπως θα έπρεπε να μου φέρεσαι με σεβασμό? Μήπως θα έπρεπε να μου συμπεριφέρεσαι πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρονται οι νεότεροι στους μεγαλύτερους?
2: Ναι.
1: Σκέφτομαι αυτά τα πράγματα.
2: Αν βρεθώ σε λεωφορείο να σηκωθώ να σου δώσω τη θέση μου.
1: Όχι, μόνο.
2: Γιατί όχι.
1: Σκεφτόμουν πώς βοηθάμε τους μεγαλύτερους, αλλά μετά σκέφτηκα.
2: Να περάσει τον δρόμο να πα στο ATM, ας πούμε.
1: Μετά σκέφτηκα ότι θα ζητήσει χαρτζιλίκι. Γιατί θα πει οι μεγαλύτεροι δίνουν στους μικρότερους χαρτζιλίκι.
2: Θα ζητήσω, δεν θα δώσει από μόνο σου δηλαδή, κάτσε ρε θεία, σε πέρασα τον δρόμο. Κάτσε δηλαδή. Πώς θα γίνει?
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το Gastrosofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Άρε Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος με όλα αυτά που ξέρεις για την ευαίσθητη περιοχή. Θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες το καλοκαίρι.
2: Ωστείος πολιτής πλανόδιος στην παραλία. Σαν αυτό που κυκλοφορεί και λένε μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπεις.
2: Α, δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Εγώ προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανε σε χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το Dubai ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αν μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Dubai, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεις κολοκυθόμητα.
2: Δηλαδή αν σου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Dubai δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάω να μου κάνεις δώρο. Δεν πάω στο Dubai.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνος μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνεις όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω.
1: Με το κτέλ το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκχες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για βογωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Θέλω επίσης να πω, μια και λέμε για φαγητά, ότι κακά τα ψέματα, έτσι, το πιο comfort φαγητό, το πιο σίγουρο φαγητό, το πιο, ρε παιδί μου,
2: το εντάξει,
1: πέρα από τη δική μας την κουζίνα, την ελληνική,
2: το
1: είναι η ιταλική κουζίνα.
2: Α, ιταλική.
1: Πάτσα πίστα.
2: Πάτσα πίστα.
1: Πίτσα πάστα. Έτσι. Πάτσα πίστα. Έπαθα Κωνσταντάκι.
2: Αυτό θα μπει με το αμπίλεσε Εβαμπούλ. Πάτσα πίστα.
1: Και μαζί με βεβαίως με το Travel Fix που το έχει πει Travel X. Αυτά τα τρία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Easy Movie Experience powered by DAY.
3: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και πες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Easy Movie Experience powered by the E.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
5: This is gonna be absolutely massive.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
8: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
9: I think our house has moved.
8: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
10: How the hell is that even possible?
8: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
11: Oh my God, run!
8: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο Νεφ. Nef.gr. Nef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα σε καφετέρια στον Αγίου Νικολάου με δύο άτομα να πετούν μολότοφ, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά. Το κατάστημα ήταν σε λειτουργία και στο εσωτερικό του βρίσκονταν εργαζόμενοι, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα χρησιμοποιώντας τους πυροσβεστήρες που υπήρχαν στο χώρο. Κατάφεραν, περιόρισαν τις φλόγες προτού η φωτιά να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα διατηρείται και σήμερα η θερμοκρασία και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 κατά τόπου στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η συγκεκριμένη περιφέρεια έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από 2,5 χρόνια νοσηλεία στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Ο γνωστός τραγουδιστής κατέληξε μετά από ανακοπή, δίνοντας μέχρι την τελευταία στιγμή δύσκολη μάχη. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Βελτιωμένη εμφανίζεται και η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή η θρυλική Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια που έκανε γνωστή την κάντρι μουσική σε όλο τον κόσμο. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν δήλωσε από την Τεχεράν ότι ελπίζει πως σύντομα η χώρα του και το Ιράν θα ανακοινώσουν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ έπειτα από εβδομάδες συζητήσεων. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στο Μπρουνό της Τσεχίας, καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης.
14: Easy weather.
15: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Σαν σήμερα επίσης από τη ζωή έφυγε το 1983 ο Tennessee Williams, ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ποιητής, και το 2014.
2: Ο γνωστός, ακούω.
1: Το ξέρω τον Tennessee Williams.
2: Για πες ένα έργο.
1: Το Tennessee Williams.
2: Ναι.
1: Το Λεωφορείο Πόθος.
2: Κολαπέ.
1: Ευχαριστώ πάρα
2: Είσαι
1: πολύ.
2: Είσαι καταπληκτικός.
1: Αλλά θα πω ότι στο σανσήμερα.gr το έχει μέσα σε παρέθεση. Γιατί εγώ ψέματα δεν λέω. Σιγά μην θυμόμουν τώρα έργο του Tennessee Williams. Ούτε τραγούδι του Ρόμπι Γουίλιαμ, δεν θυμάμαι. Όχι.
2: Όχι, σ' αγαπώ. Τέλος. Ψέματα δεν λες, αλλά έχεις βελτιώσει καταπληκτικά τις υποκριτικές σου ικανότητες. Γιατί εγώ το πίστεψα, το έφαγα στην αρχή. Άλλο που μετά το Magic.
1: Κάνω παρέα με τους καλύτερους.
2: Έτσι, μπράβο. Τους δασκάλους.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και αν θυμάσαι και ο Αχιλλέας πώς έγινε αθάνατος, που η Θέτη θα τον έβαλε μέσα στο ποταμό για να γίνει αθάνατος και επειδή ακριβώς τον έπιασε από τον
2: Αχιλλέα. Α, μπράβο, ναι, ναι. Τον έπιασε από τον Αχιλλέα και έμεινε έξω από τον. Και αυτή η Θέτη δεν τον έπιασε από τον Αχιλλέα, δεν τον βούτυξε μέσα στη βάφτιση, ας πούμε, ρε παιδί μου. Να του κάνει μια παντητή μέσα στο νερό, να μπει ολόκληρος μέσα.
1: Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξής. Εντάξει, τον πιάνεις από τον Αχιλλέα, μετά γιατί δεν το γυρνάς τούμπα.
2: Αυτό είναι. Ή από το άλλο πόδι.
1: Ναι,
2: γιατί αφήνεις ένα κομμάτι έξω.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν το σκέφτηκε κι αυτό.
2: Αλλά και μια πατητή δεν θα ήταν άσχημη.
1: Και αυτή η λεχόνα μπορεί να έχει τα δικά της τα θέματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι να ήταν.
2: Ναι, μην κρίνουμε.
1: Μην κρίνουμε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιάσει το καφεδάκι μου. Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: Καταδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μα σε καλό σου με τρόμαξες!
2: Στη σειρά σου καλέ!
1: Άσε τα ου και ου σε μένα.
2: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
3: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
6: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
10: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Να λοιπόν, κάνω μια ερώτηση. Ναι. Άλλη μια φορά λίγο τη θεωρία. Σου είχε πει κανείς να μην γράψει με το αριστερό?
2: Ναι, με είχαν πιέσει να γράφω.
1: Α, είχαν γράψει.
2: Η δυνατή μου πλευρά είναι η αριστερή. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, παίζω μπάσκετ με το αριστερό. Αχα. Ποδόσφαιρο με το αριστερό. Τένις όμως παίζω με το δεξί. Ντραμς παίζω από δεξιά. Είμαι. Δεν γράφω.
1: Δηλαδή,
2: γράφω
1: εκεί
2: με το
1: που θα μπορούσε να κάνει καριέρα είναι με το αριστερό. Στα άλλα με το δεξί είναι που δεν έκανε καριέρα. Εντάξει, οκ, πάμε.
2: Ναι, εξαρτάται το τομέα. Υπάρχουν τομείς που έχω κάνει καριέρα και είναι με το δεξί. Λοιπόν, αυξημένη κυκλοφορία.
1: Όλοι καταλάβαμε ποιον τομέα λες εσύ.
2: Κυφισό. Στο τένις εννοούσα.
1: Α, στο τένις εννοούσα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια ή 29.000 και 2 πόδια?
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια.
1: Και δεν
2: έρχεται
1: καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, φέρε μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
2: Αμάρε, μαμά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
10: I think our house has moved.
9: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
11: How the hell is that even possible?
9: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
12: Oh my God, run!
9: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα διατηρείται και σήμερα η θερμοκρασία και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 κατατόπους, στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η συγκεκριμένη περιφέρεια έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Ανοίγει πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα προσωπικόσβοηθος.gov.gr. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν δήλωσε από την Τεχεράνο ότι ελπίζει πως σύντομα η χώρα του και το Ιράν θα ανακοινώσουν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούζ έπειτα από εβδομάδες συζητήσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να κυματίζουν με σύστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα ως ένδειξη πένθους για την απώλεια της βασίλισσας της country μουσικής Dolly Parton.
15: Easy Sports.
16: Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας, καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 το βράδυ την Λεύσκη στην All Win Arena στο πλαίσιο της ρεβάνς για τα playoffs του Champions League. Την κρίσιμη αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase θα σφυρίξει ο διαιτητής Clement Turpin.
15: Easy Weather.
16: Γενικά έτρεσε ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Επειδή έχω πάει σε μέρη που μου αρέσουν, πηγαίνω στα ίδια μέρη. Δεν χρειάζεται να γυρίσω όλο τον κόσμο. Δεν είμαι ο μπλέτσας.
2: Όχι καλέ. Τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι ήδη έχει γυρίσει πολλά.
1: Δεν θα γυρίσω όλες τις φωλιές. Παράδειγμα λέω. Για να βρω το τέρι μου. Έτσι.
2: Γύρισε όμως καλά. Λιγάκι για να βρει.
1: Καλά, δεν θα πάω και σε την πρώτη φωλιά. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω, δεν πήρα και όλο το δάσος στα δέντρα Σβάρνα.
2: Ναι.
1: Έτσι. Ένα-δύο δεντράκια.
2: Δεν ήθελα και τα υπόλοιπα.
1: Καρδιοθάμνους.
2: Ναι. Δεν ήθελα και τα δεντράκια. Δεν ήταν ότι και τα δεντράκια σου είπα να ανοίξαμε και σα
1: περιμένουμε. Ήταν κάποια αφιλόξενα. ήταν αφιλόξενα. Δεν θα το κρύψω.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ήρθε το δώρο μου.
2: Της έχω πάρει το καλύτερο δώρο.
1: Παρήγγειλα
2: από το κινητό μου μόνη της. Το βάλει στο καλάθι, μάλλον μόνη της. Το πλήρωσα μόνο εγώ. Έβαλα το courier να έρθει εδώ στη δουλειά. Και θα πάει και να το παραλάβει. Δεν έχει υπάρξει δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή πραγματικά.
2: Άμα είναι έτσι να έχει.
1: Και όλα κάτω από 20.
3: Τώρα υπονοείς ότι εγώ είμαι τσίπης. Αλλά πες την αλήθεια, ότι ήθελες
1: το...
3: δώρο 5 ευρώ και ναι. Σου είπα τι 5 ευρώ, βάλε και κάτι άλλο να πάρεις.
1: Και μετά να φτάσω μπάρμπα μέχρι το 20 και μου είπε καλά είσαι.
3: Ό,τι πόσο και να μου έλεγε να φτάσει, θα σου λέγανε.
1: Και 2.000 ευρώ.
3: Και 2.000 ευρώ. Τώρα ότι άλλο πέρασε, οπότε μπορεί να λέω ότι γουστάρω. Μπορώ να το παίζω όσο λάθο θέλω.
1: Έχετε του Αγίου Βαλεντίνου.
3: Ναι, δεν είναι για σένα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικό αριθμό κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και αποκτήσει και εσά, θα πω.
0: Εμεί ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων, νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει
9: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκιες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
11: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
12: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
13: This is going to be absolutely massive.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Κοίτα να δεις, γιατί μπορεί έχει παντρευτεί και μια γυναίκα πράγματα. Πολύ νεότερη σου, να τα λέμε αυτά.
2: Και αυτό extreme άλλες... sport είναι. Ας πούμε, στο δικό μου κατάλογο είναι extreme sport.
1: Με άλλες αντοχές που τέλος πάντων η κοπέλα είναι τώρα. Και ακόμα δεν έχει έρθει στην ακμή της, έτσι.
2: Όχι.
1: Εκεί έχουμε ακόμα σε μια εξαετία, εφταετία που θα είναι.
2: Ελπίζω
1: εκεί
2: να έχω πεθάνει.
1: Όχι, θα είσαι εκεί και θα την ικανοποιείς. Σε παρακαλώ.
2: Εκανοποιώ. Θέλω να σε ικανοποιήσω.
1: Μωράκι.
2: Έτσι θα το λέω. Οπότε μετά θα τη φεύγει. Σε βλέπω, αγάπη μου, πολύ έτσι ξαναμένη σήμερα. Έλα να σε ικανοποιήσω.
1: Και τη βλέπω. Λουίς.
2: Άστο, ξεχάστε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τώρα το Careless Whisper το βαριέμαι. Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues.
2: Σε παιδικό πάρτι.
1: Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με κορίτσι.
1: Οκ. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψες.
1: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση.
1: Ναι, μέση. Όχι, εγώ χόρευα ποντιακά. Έχεις δίκιο. Στη μέση εγώ. Στους
2: όμους.
1: Αντικριστώ.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μα σε καλό σου με τρόμαξες! Στη σειρά σου καλέ! Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
4: Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
4: Easy Movie Experience powered by DAY.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Κρούσματα μόλυνσης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται στη χώρα μας, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Στο Δήμο Κηφισιάς καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα διατηρείται και σήμερα η θερμοκρασία και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38 κατά τόπους, στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η συγκεκριμένη περιφέρεια έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Ανοίγει πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα προσωπικόσβοηθός.gov.gr. Συρρήκνωση στην ελληνική εκπαίδευση. Σε μόλις 3 χρόνια τα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές. Αυτό εντοπίζεται κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με το μεγαλύτερο πλήγμα να καταγράφεται στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να κυματίζουν με σύστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ για μία εβδομάδα, ως έμνηξη πένθους για την απώλεια της βασίλισσας της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν αλλά και κατά δεκάδων χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο που συνεργάζονται με την Τεχεράνη, και αυτό σε μια προσπάθεια να αυξήσουν την πίεση στην Ιρανική κυβέρνηση και να την οδηγήσουν σε διαπραγματεύσεις.
4: Easy Sports.
9: Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 το βράδυ την Λεύσκη στην All Green Arena στο πλαίσιο της ρεβάνς για τα play-offs του Champions League. Την κρίσιμη αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase θα ασφυρίξει ο διαιτητής Κλεμέν Τουρπέν. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας, καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης.
4: Easy Weather.
9: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι, θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
10: Λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Ξυπνητήρι ή σνούζ.
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνούζ. Τι είναι το σνούζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνούζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ!
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε.
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίου Πόλη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο Le Monde College.

0: outlets.gr.
1: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μποστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου, φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκχες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
10: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
0: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Διεκόπη από τις 9.30 το πρωί σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος, καθώς και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρό Πύργος εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου. Κρούσματα αμόλυνσης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται στη χώρα μας, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Στο Δήμο Κηφισιάς καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ξεκινάει η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας μετά την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών που είχαν επιβληθεί με τον νόμο Κατρούγκαλου. Περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα κληθούν να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά, ενώ για περίπου 122.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα συνεχίσουν να καταβάλλονται κανονικά. Στην Αυστραλία αυξήθηκε το ποσοστό των παιδιών κάτω των 16 ετών που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την απαγόρευσή τους στο τέλος του 2025, σύμφωνα με στοιχεία εφαρμογής γονικού ελέγχου που δημοσιεύθηκαν. Ο Καναδάς κλιμακώνει αποφασιστικά την εμπορική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απαντώντας στους αμερικανικούς δεσμούς με ένα εκτεταμένο πακέτο αντιμέτρων που καλύπτει περισσότερα από 700 προϊόντα και προβλέπει επιβαρύνσεις μέχρι και 50%. Η Οτάβα δεν επιδιώκει απλώς να ανταποδώσει τις πιέσεις της Ουάσιγκτον, αλλά να πλήξει στοχευμένα αμερικανικούς κλάδους και πολιτείες, αυξάνοντας τόσο το οικονομικό όσο και το πολιτικό κόστος της αντιπαράθεσης. Ο πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο, Απόστολος Χρήστου, πήρε και πάλι χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο. Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα γυναικών. Η Γεωργία Δαμασιώτη κέρδισε το ασημένιο και στα 200 μέτρα μεικτή ατομική η Νικολέτα Παυλοπούλου πήρε το χάλκινο. Η ΑΕΚ υποδέχεται στην κατάμεστη All-Win Arena στις 10 το βράδυ τη Λεύσκη Σόφια για τη ρεβάνς των Playoff του Champions League, εκεί όπου θα κριθεί ένα εισιτήριο για τη League Phase.
13: Easy weather.
12: Γενικά έθρεος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων, Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο!
8: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
9: Σχολείο!
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Η Αν Χάθαουεϊ και ο Ιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
11: I think our house has moved.
10: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
12: How the hell is that even possible?
10: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
13: Oh my God, run!
10: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
14: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Α, μα σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
5: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50% στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
8: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Κρούσματα μόλυνσης από τον ιό του δυτικού Νείλου καταγράφονται στη χώρα μας, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Στο Δήμο Κηφισιάς καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Διεκόπη από τις 9.30 το πρωί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος, καθώς και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου. Ξεκινάει η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας μετά την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών που είχαν επιβληθεί με το νόμο Κατρούγκαλου. Περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα κληθούν να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά, ενώ για περίπου 122.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα συνεχίσουν να καταβάλλονται κανονικά. Στην Αυστραλία αυξήθηκε το ποσοστό των παιδιών κάτω των 16 ετών που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την απαγόρευσή τους στο τέλος του 2025, σύμφωνα με στοιχεία εφαρμογής γονικού ελέγχου που δημοσιεύθηκαν. Ο Καναδάς κλιμακώνει αποφασιστικά την εμπορική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απαντώντας στους αμερικανικούς δασμούς με ένα εκτεταμένο πακέτο αντιμέτρων που καλύπτει περισσότερα από 700 προϊόντα και προβλέπει επιβαρύνσεις μέχρι και 50%.
10: Easy Sports. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 το βράδυ την Λεύσκη στην Allwyn Arena στο πλαίσιο της ρεβάνς για τα playoffs του Champions League. Την κρίσιμη αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase θα σφυρίξει ο διαιτητής Clement Turpin. Ο πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο Απόστολος Χρήστου πήρε και πάλι χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο. Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης εξασφάλισε το χάλκινο στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα γυναικών. Η Γεωργία Δαμασιώτη κέρδισε το ασημένιο και στα 200 μέτρα μικρή ατομική η Νικολέτα Παυλοπούλου πήρε το χάλκινο μετάλλιο.
11: Easy weather.
10: Γενικά έθρες ο καιρός ημέρα στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ και η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το χρήμα! Το χρήμα! Money makes the world go round.
2: Πού είναι απόψε,

0: Ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι, σπρι, σπρι.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στο Εγάλεο. Με τις έρευνες να οδηγούν στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρησμό από πρόθεση. Ο άνδρας ήταν αλλοδαπός, υπήκοος Πακιστάν. Σε υψηλά και την εποχή επίπεδα διατηρείται και σήμερα η θερμοκρασία και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38, κατά τόπους στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής. Προσωπικής Προστασίας, η συγκεκριμένη περιφέρεια έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Σε ισχύ, η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα προσωπικόσβοηθός.gov.gr. Συρρήκνωση στην ελληνική εκπαίδευση. Σε μόλις 3 χρόνια τα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές. Αυτό εντοπίζεται κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με το μεγαλύτερο πλήγμα να καταγράφεται στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου υποστήριξε χθες το βράδυ ότι δεν είναι δυνατή μια διπλωματική συμφωνία με τους άγριους που κυβερνούν το Ιράν, χαιρετίζοντας τις νέες κυρώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε κράτη που συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Easy Sports.

0: weather.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Easy Movie Experience powered by Day.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.

0: και αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
1: This is going to be absolutely massive.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Συναυλίες έχει.

0: του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στο Αιγάλεο. Με τις έρευνες να οδηγούν στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρισμό από πρόθεση. Ο άνδρας ήταν αλλοδαπός, υπήκοος Πακιστάν. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα διατηρείται και σήμερα η θερμοκρασία και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 κατά τόπους στα νότια, τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η συγκεκριμένη περιφέρεια έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Σε ισχύ η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα προσωπικόσβοηθος.gov.gr. Συρρήκνωση στην ελληνική εκπαίδευση. Σε μόλις 3 χρόνια τα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές. Αυτό εντοπίζεται κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με το μεγαλύτερο πλήγμα να καταγράφεται στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου υποστήριξε χθες το βράδυ ότι δεν είναι δυνατή μια διπλωματική συμφωνία με τους άγριους που κυβερνούν το Ιράν, χαιρετίζοντας τις νέες κυρώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε κράτη που συνεργάζονται με την Τεχεράνη.
2: Easy Sports.
0: Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 το βράδυ την Λεύσκη στην Allwyn Arena στο πλαίσιο της ρεβάνς για τα play-offs του Champions League. Την κρίσιμη αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase θα σφυρίξει ο διαιτητής Clement Turpin.
2: Easy Weather.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 από φόρ, ενώ η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Εγώ!
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
0: Αλήθεια, Στάθη.
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
0: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
0: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
3: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
0: και δυτική
3: όνειρο.
0: Ενέργεια.
3: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
0: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
0: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
0: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
0: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα! Το χρήμα! Money makes the world go round.
0: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκιες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Ζη 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Ζη 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέξτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
5: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπολού, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο ελληνική σημαία, το οποίο βρίσκεται εντός ιδιωτικού ναυπηγείου στην Αμαλιάπολη Μαγνησία, στο Δήμο Αλμερού, χωρίς να αναφερθεί κάποιο τραυματισμό. Στο σημείο επιχειρούν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ προς την περιοχή μεταβαίνει και ένα ρημουλκό. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Κρήτα, αναλαμβάνει χρέη αντιπροέδρου στη Βουλή μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, καθώς οι υψηλές τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα διατηρείται και σήμερα η θερμοκρασία και θα φτάσει στα περιοδικά τους 38 κατά τόπους, στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες κατά 470 ευρώ θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν οι δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις 28 Αυγούστου, ωστόσο πολλοί δικαιούχοι θα αρχίσουν να βλέπουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από το προηγούμενο απόγευμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν αλλά και κατά δεκάδων χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο που συνεργάζονται με την Τεχεράνη, και αυτό σε μια προσπάθεια να αυξήσουν την πίεση στην Ιρανική κυβέρνηση και να την οδηγήσουν σε διαπραγματεύσεις.
13: Easy Sports.
12: Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας, καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Η ΑΕΚ υποδέχεται στην κατάμεστη Allwyn Arena στις 10 το βράδυ τη Λεύσκη Σόφιας για τη ρεβάν στον play-off του Champions League, εκεί όπου θα κριθεί ένα εισιτήριο για την League Phase.
13: Easy Weather.
12: Γενικά έθριζο καιρό στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Άντε,
0: τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, τη Μαρία.
1: Ορτάνη τη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες

0: πάντα για το Πανεπιστήμιο του Ντυρί. Δήλωσε συμμετοχή στο ντυρί.aug.edu. Ντυρί, The American University of Greece. Future Proof.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Η Άν Χάθαουεϊ και ο Ιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
5: I think our house has moved.
4: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
6: How the hell is that even possible?
4: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
7: Oh my God, run!
4: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκχες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
4: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε υψηλή επικινδυνότητα βρίσκονται οι περισσότερες περιοχές της χώρας σήμερα, ενώ θα αυξηθεί ο κίνδυνος στις επόμενες ημέρες, καθώς το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει με επαναφορά των ισχυρών ανέμων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται εντός ιδιωτικού ναυπηγείου στην Αμαλιάπολη Μαγνησίας, στο Δήμο Αλμυρού, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Στο σημείο επιχειρούν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ προς την περιοχή μεταβαίνει και ένα ερημουλκό. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, καθώς οι υψηλές τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις. Μετά την αδειοδότηση του νέου κλάδου 25 Μαρτίου Μίκρα, το έργο εγκαινιάζεται αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στις 3 το μεσημέρι παραδίδεται και επισήμως στο επιβατικό κοινό. Ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα προσωπικός βοηθός.gov.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν αλλά και κατά δεκάδων χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο που συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Και αυτό σε μια προσπάθεια να αυξήσουν την πίεση στην Ιρανική κυβέρνηση και να την οδηγήσουν σε διαπραγματεύσεις. Η ΑΕΚ υποδέχεται στην κατάμεστη All Win Arena στις 10 το βράδυ τη Λεύσκη Σόφιας για τη ρεβάνς στον play-off του Champions League, εκεί όπου θα κριθεί ένα εισιτήριο για τη League Phase. Easy Weather. Για αύριο 5η, 27 Αυγούστου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
0: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Το DIRI, The American University of Greece ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Easy Movie Experience, powered by DAY.
0: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Easy Movie Experience, powered by DAY.
3: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ πάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για παγωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
8: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
9: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
10: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποκτήσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοπιτικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
2: Α, σε καλό σου, με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι? Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Κέντια και στο kentia.gr. Κέντια. Για πάντα.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Εγώ!
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
0: Αλήθεια, Στάθη.
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
0: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
0: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
3: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
0: και
3: όνειρο.
0: Δυτική ενέργεια.
3: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
0: Πώς? Πληρωνόμαστε.
3: Πώς?
2: Λόγω μισθού.
0: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
0: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
0: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
10: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
11: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
12: Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
13: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο! Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Easy Movie Experience powered by DAY.
6: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Easy Movie Experience powered by the
7: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
8: I think our house has moved.
7: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
9: How the hell is that even possible?
7: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
10: Oh my God, run!
7: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ, μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχονται

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου, φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

0: που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolight Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
3: Easy Movie Experience powered by DAY.
4: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Easy Movie Experience powered by the
6: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποφύγει και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το Aperol στο Full Moon Film Marathon του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποδέχεται την πιο φωτεινή πανσέλινο του καλοκαιριού με έναν ολονύκτιο φόρο τιμής στον Stanley Kubrick. Από το 2001 A Space Odyssey μέχρι το The Shining, τέσσερις ταινίες που άλλαξαν τον κινηματογράφο συναντούν τη χαρακτηριστική καλοκαιρινή διάθεση του Aperol. Μία νύχτα που αξίζει να τη ζήσεις μέχρι το τέλος. Είσοδος ελεύθερη. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όταν η Πανσέλινο συναντά το εμβληματικό σινεμά και τη χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση του Aperol, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου ζήσε μια ολονύκτια κινηματογραφική εμπειρία αφιερωμένη στον Stanley Kubrick στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είσοδος ελεύθερη. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθεια δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις, καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Θετική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Καλημέρα, καλημέρα, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήλθατε εδώ στον Easy 97,2, λίγο μετά τη μία. Και πάλι παρεούλα, ξημερώνοντας 5η 27 Αυγούστου. Είμαστε παρέα όπως πάντα. Στο μικρόφωνο η Άντζελα Πασχοπούλου, στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη, η οποία βρίσκεται σε άδεια. Ξεκινάμε λοιπόν όπως πάντα το μαγκαζίνο με την πολιτική μας ενημέρωση. Στις 3 Ιουλίου λοιπόν ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια πολύ μεγάλη κοινωνική αδικία, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Συνεχίζουμε λοιπόν με διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και το ράλι στο ρεύμα που φέρνει μέτρα ελάφρυνσης. Όχημα για την ελάφρυνση του βάρους, το οποίο θα κληθούν να σηκώσουν από μήνα Σεπτέμβριο οι πολίτες, όλοι οι πολίτες, με τους λογαριασμούς ρεύματος, όπου αναμένεται να αποτελέσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028. Από τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, με έργα τα οποία θα αφορούν στην αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και έργα υποδομών. Ούτε στους πιο στενούς του συνεργάτες δεν εκμυστηρεύεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης τι θα ανακοινώσει για το ρεύμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ μετά την προαναγγελία του για θετικές εξελίξεις από το Σεπτέμβριο. Το πρόβλημα ξεκινά από το ότι οι χονδρεμπορικές τιμές ήδη σημειώνουν άλμα κατά 17% και προμηνύεται μια πολύμινη δύσκολη περίοδος μέχρι και το χειμώνα του 2027. Η τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας διαμορφώθηκε προχθές στα 173 ευρώ από 167, δηλαδή η μερίσια άνοδο στα 3,69%. Ο μέσος όρος του Αυγούστου είναι ήδη περίπου 17%, υψηλότερος από τον Ιούλιο. Έργα συνολικής αξίας πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028, τα οποία θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και αφορούν μεταξύ άλλων αποθηκευσή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, έργα υποδομών. Κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν πως η όποια ελάφρυνση ανακοινωθεί στους λογαριασμούς θα μπορεί ενδεχομένως να προέλθει από την γρήγορη πρόθεση αυτών των επενδύσεων και από τις επιδοτήσεις σε νοικοκυριά ή επιχειρήσεις που μειώνουν την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. Στήριξη δηλαδή νοικοκυριών για παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και κατοικιών. Συνεχίζουμε λοιπόν στην αποδόμηση, στην απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης από τον κύριο Σκέρτσο. Στην αποδόμηση λοιπόν της κριτικής της αντιπολίτευσης και ειδικότερα του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις απεντάξεις έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προχωράμε αναλυτική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Επικρατείας.
ο κύριος Σκέρτσος, Άκη Σκέρτσος. Εξηγεί γιατί η αφαίρεση ενός έργου από το συγκεκριμένο ταμείο δεν συνεπάγεται τη ματέωσή του, υπογραμμίζοντας μάλιστα την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος στις 31 Αυγούστου. Τώρα, για να καταδείξει τον παραπλανητικό χαρακτήρα της αντιπολιτευτικής κριτικής, ο Υπουργός Επικρατείας επικαλείται δύο περιπτώσεις. Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, λόγω της αυξημένης τεχνικής και χρηματοοικονομικής δυσκολίας του έργου, στην τελική εκδοχή διατηρήθηκε μόνο ένα μικρό τμήμα του. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κύριος Σκέρτσος, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΒΟΑΚ δεν θα υλοποιηθεί. Το υπόλοιπο έργο έχει ήδη ανατεθεί σε κοινοπρακτικό σχήμα και χρηματοδοτείται μέσω εναλλακτικών εργαλείων, όπως το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών, καθώς και μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και παραχωρήσεων. 7 νέα αεροσκάφη Καναντέρ. Η κατασκευάστρια καναδική εταιρεία είχε διακόψει την παραγωγή των παλαιότερων πυροσβεστικών αεροπλάνων. Μια μεμονωμένη παραγγελία από την Ελλάδα δεν αρκούσε για την επαναλειτουργία της γραμμής παραγωγής. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Σκέρτσο, η χώρα μας πρωτοστάτησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συγκρότηση μιας μαζικής ομαδικής παραγγελίας από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας το απαραίτητο πράσινο φως στο εργοστάσιο. Η απένταξη από το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα ακυρώνει την παραλαβή τους. Τα πρώτα αεροσκάφη θα καταφθάσουν στις αρχές του 2028, έχοντας μεταφερθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ο κύριος Σκέρτσος σημειώνει ότι η παραπλάνηση έγκυται στη μη κατανόηση της φύσης, το οποίο αποτελεί μηχανικό μηχανισμό χρηματοδότησης με αυστηρά ορόσημα και όχι έναν άκαμπτο κατάλογο έργων. Οι αναθεωρήσεις των εθνικών σχεδίων προβλέπονται από την ίδια την αρχιτεκτονική του εργαλείου και αξιοποιήθηκαν από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η Αντιπολίτευση επιχειρεί να παρουσιάσει αυτή την ευρωπαϊκή κανονικότητα ως ελληνική ιδιαιτερότητα ή εξαίρεση. Συγχρόνως αναφέρει ότι μετά την διάψευση των αρχικών προβλέψεων της αντιπολίτευσης περί απώλειας πόρων, η κριτική μετατοπίστηκε στο αφήγημα της χαμένης ευκαιρίας, το οποίο, όπως υποστηρίζει, δεν τεκμηριώνεται από τα πραγματικά δεδομένα. Καταλήγοντας, ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Σκέρτσος, τονίζει ότι η Ελλάδα πέτυχε τους κρίσιμους στόχους της ψηφιακής και ενεργειακής σύγκλησης με την Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα πρίκησε την οικονομία και τη δημόσια διοίκηση με δεκάδες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, τα έργα που θέτουν τις βάσεις για το επόμενο αναπτυξιακό άλμα της χώρας αυτής. Σχετικά λοιπόν με αυτό, και να αναφερθούμε και στις εύλογες ανησυχίες που προκαλεί παραίτηση του διεθνολόγου Σωτήρη Σέρμπου από τη θέση Συμβούλου Εξωτερικής Πολιτικής του Πρωθυπουργού, όπως αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Διερωτάται αν η παραίτηση αυτή εν μέσω κλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας έχει να κάνει με αντικρουόμενες απόψεις στον Πρωθυπουργό, στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο, σε σχέση με τη στάση έναντι της Τουρκίας. Αναφέρει ότι η παραίτηση Σέρμπου φέρνει στο προσκήνιο την πραγματικότητα, ότι δηλαδή η κυβέρνηση ασκεί την εξωτερική πολιτική όχι με όρους των συμφερόντων της πατρίδας μας, αλλά με ψηφοθερικά κριτήρια. Όρους κατώτερους των σημερινών κρίσιμων περιστάσεων που απαιτούν συνεκτική εθνική στρατηγική έναντι της Τουρκίας, στρατηγική που απουσιάζει εδώ και τα τελευταία 7 χρόνια από την εξωτερική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης. Καταλήγει στην δήλωσή της η κυρία Ρένα Δούρου.
Και να πούμε επίσης και με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια από την Τουρκία, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Στάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στα σχέδια πόντισης του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας Κύπρου. Η θέση λοιπόν της Άγκυρας, με βάση όσα ανέφεραν τουρκικές πηγές, είναι ότι δεν αντιτίθεται σε έργα υποθαλάσσιων καλωδίων, ούτε επιδιώκει να παρεμποδίσει την ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας. Με βάση λοιπόν το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια για την πόντιση του καλωδίου, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου, Τάσος Χατζηβασιλείου. Οι ίδιες ωστόσο πηγές πρόσθεσαν ότι όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας υπόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει και διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος θα πρέπει να μπει από την έναρξη των δραστηριοτήτων αυτών και να επικοινωνεί με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού. Κάπου εδώ κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.

Επιστροφή εδώ στον Easy 97,2 και συνεχίζουμε το μαγκαζίνο με την διεθνή μας ενημέρωση. Ιράν και Ομάν σχεδιάζουν προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ιράν και Ομάν λοιπόν παρουσίασαν ένα σχέδιο για την δημιουργία προσωρινού κοινού διαδρόμου ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί με ασφαλέστερους όρους η κίνηση των πλοίων από ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα στον κόσμο. Σύμφωνα λοιπόν με το CNN, οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών συζήτησαν ένα πλαίσιο συμφωνίας, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρακτική και εφαρμόσιμη βάση για την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά. Το προτινόμενο πλαίσιο περιλαμβάνει την δημιουργία κοινού προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοείας, καθώς και την υλοποίηση κοινού σχεδίου για την απομάκρυνση ναρκών από την θαλάσσια περιοχή. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συνεχίσουν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για έναν μόνιμο διάδρομο ναυσιπλοείας, αλλά και για το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης των στενών. Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης η δημιουργία μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών, η διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, αλλά και η παροχή σχετικών υπηρεσιών ναυσιπλοείας και ασφάλειας. Τώρα, οι συνομιλίες στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπουσέιντι, μετέβη στην Τεχεράνη, όπου συναντήθηκε με τον Ιρανό ομολογό του, Αμπάς Αραχτσί, ώστε να συζητήσουν τις μελλοντικές ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούς. Μετά λοιπόν τις συνομιλίες, ο Ομανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δύο χώρες θα είναι σύντομα, πολύ σύντομα, σε θέση να ανακοινώσουν τον προσωρινό διάδρομο. Η μελλοντική διαχείριση των στενών και μια μόνιμη λύση θα ακολουθήσουν, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Ιράν και Ομάν υπογράμμισαν επίσης ότι οποιαδήποτε μελλοντική ρύθμιση θα πρέπει να συνάδει με το διεθνές δίκαιο και να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών. Συγχρόνως, τάχθηκαν υπέρ της πραγματοποίησης διαβουλεύσεων και με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου. Τώρα, πώς θα λειτουργεί ο προσωρινός αυτός διάδρομος? Το πλαίσιο λειτουργίας του προσωρινού διαδρόμου περιέγραψε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που είπε, η προσωρινή θαλάσσια οδός θα περνάει σε σημαντικό βαθμό από τα ιρανικά χωρικά ύδατα, τόσο κατά την είσοδο όσο και σε τμήμα της εξόδου από τα στενά του Ορμούς. Ο διάδρομος θα έχει πλάτος περίπου 7 μιλίων, δηλαδή 11,3 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, και ο ίδιος διευκρίνησε ότι πρόκειται για μια προσωρινή ρύθμιση, καθώς οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο για την ναυσιπλοεία και την διαχείριση του περάσματος. Τώρα, παρά την πρόοδο στις συνομιλίες με το Ομάν, η Τεχεράνη δεν θεωρεί ότι η δημιουργία του προσωρινού διαδρόμου ισοδυναμεί με πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι το συνολικό άνοιγμα της θαλάσσιας οδού συνδέεται με τις ευρύτερες διαφορές του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη έχει άλλωστε μεταξύ άλλων ζητήσει την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, την κατάργηση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου, αλλά και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.
Η απομάκρυνση των ναρκών, θα λέγαμε, είναι κρίσιμη. Αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα για την επιστροφή της εμπορικής ναυσιπλοείας στην περιοχή. Τα στενά μετατράπηκαν σε ένα από τα σημαντικότερα μέτωπα του πολέμου μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν να υπενθυμίσουμε στις 28 Φεβρουαρίου. Η Τεχεράνη περιόρισε δραστικά τη διέλευση των πλοίων και ανακοίνωσε νέα διαδρομή μέσα από τα χωρικά της ύδατα, ενώ μεγάλο μέρος της διεθνώς αναγνωρισμένης οδού ναυσιπλοείας είχε ναρκοθετηθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, ότι όλες οι νάρκες στα διεθνή ύδατα των στενών έχουν πλέον αφαιρεθεί ή, όπως είπε, καταστραφεί. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε καθάριση της κεντρικής διεθνούς διαδρομής ναυσιπλοείας ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Ωστόσο, οι συνομιλίες Τεχεράνης και Μουσκάτ αφορούν ευρύτερες ρυθμίσεις για το πώς θα οργανωθεί και θα ελέγχεται η ναυσιπλοεία στο μέλλον. Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς πριν από τον πόλεμο από αυτά περνούσε περίπου το 1/5 των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η κίνηση λοιπόν των εμπορικών πλοίων έχει περιοριστεί δραματικά μετά την έναρξη της σύγκρουσης, προκαλώντας σημαντικές αναταράξεις σε συνεργειακές αγορές. Η δημιουργία του προσωρινού διαδρόμου Ιράν-Ομάν θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα, θα λέγαμε, για την σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Το αν θα οδηγήσει σε μια ωστόσο μόνιμη συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, αυτό θα εξαρτηθεί από τις τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και από την ευρύτερη αντιπαράθεση της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον. Αφήνουμε για λίγο Ομάν, ναυσιπλοεία και όλα αυτά και περνάμε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπου ο μεγαλύτερος γιος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν αυτός που βρέθηκε στο στόχαστρο της Τεχεράνης ενώ βρισκόταν στη Φλόριντα, όπως αναφέρει αμερικανικό πρακτορείο. Η αναφορά έρχεται μετά την αποκάλυψη του Νετανιάχου στο φιλοκυβερνητικό γνωστό Channel 14, ότι το Ιράν στόχευσε σε έναν από τους γιους του, όπως είπε χαρακτηριστικά, και επιχείρησε να σκοτώσει και να δολοφονήσει έναν από τους γιους του. Δεν είπε ποιος από τους δύο γιους ήταν ο στόχος, ούτε παρήχε περαιτέρω λεπτομέρειες για το σχέδιο, αλλά η πηγή που μίλησε λέει ότι οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έμαθαν ότι το περασμένο Δεκέμβριο το Ιράν σχεδίαζε να σκοτώσει τον 35χρονο γιο στη Φλόριντα, όπου ο ακροδεξιός ακτιβιστής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης περνάει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του. Η αναφορά έχει να κάνει με τον 35χρονο λοιπόν γιο, τον Γιαΐρ, ο οποίος δόθηκε εντολή να εγκαταλείψει αμέσως στη Φλόριντα και να επιστρέψει στο Ισραήλ. Πέρα από αυτό, περνάμε πάλι στον Donald Trump. Η κυβέρνηση του Donald Trump αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο κατεδάφισης του κέντρου Kennedy, ιστορικής αίθουσας θεαμάτων της Ουάσιγκτον, που πλέον ελέγχεται από ανθρώπους του Ρεπουμπλικάνου Προέδρου, σε περίπτωση που η δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών εμποδίσει να υλοποιηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, που προβλέπει να τοποθετηθεί ξανά και πάλι το επώνυμο του αρχηγού του κράτους στην πρόσωψη. Ο Μιχιστάνας, αφού τοποθέτησε ανθρώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Θεσμού, έβαλε το Δεκέμβριο το επώνυμό του μπροστά από εκείνο του δημοκρατικού προκατόχου του και το μετονόμασε σε Κέντρο Τραμπ Κένεντι. Ωστόσο, η δικαιοσύνη, στην οποία προσέφυγε η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών, αμφισβητώντας την αλλαγή ονόματος, την οποία κατήγγειλε η οικογένεια Κένεντι, διέταξε να ακυρωθεί αμέσως η κίνηση αυτή. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε σε δικόγραφα που υπέβαλε εν ώψη της ακροαματικής διαδικασίας ότι χωρίς τη ρητή αναγνώριση του ρόλου του Ντόναλντ Τραμπ, οι δωρητές δεν θα έκαναν συνεισφορές και το κέντρο θα συνέχιζε τον θανάσιμο οικονομικό και δομικό κατήφορο. Ο δικαστής Κούπερ διέταξε
Το Διοικητικό Συμβούλιο να αφαιρέσει εντός 2 εβδομάδων οποιαδήποτε αναφορά στον πρόεδρο Τραμπ, ανέστειλε προσωρινά το κλείσιμο της αίθουσας για 2 χρόνια και να πούμε ότι ο δικαστής ενέκρινε τη συνέχιση των εργασιών αποκατάστασης και ανακαίνησης, τονίζοντας πως το κτίριο της έχει κραυγαλαία ανάγκη, ενώ διευκρίνησε πως δεν θα εναντιώνονταν σε πιθανή νέα απόφαση να κλείσει, με προϋπόθεση να γίνει εμπεριστατωμένη υποτίμηση των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων. Τι γίνεται με αυτούς εκεί, με κέντρο Kennedy? Τραμπ θέλει να επιβάλλει το όνομά του, ακόμη μια απειλή για κατεδάφιση. Μάχη, όλη αυτή η μάχη για το όνομα, με φόντο την απειλή κατεδάφισης. Τι να λέμε τώρα. Οκ, επιστρέφουμε, κάνουμε ένα διαλυματάκι και ερχόμαστε.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στο Νίζι 97,2 και ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε το μαγκαζίνο με την οικονομική μας ενημέρωση. Σχετικά θα αναφερθούμε τώρα με την παράταση επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Η κυβέρνηση λοιπόν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, καθώς οι υψηλές τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, υπενθύμισε ότι οι διεθνείς τιμές έχουν αυξηθεί κατά 30% από τα τέλη Φεβρουαρίου, μετά και τις καταστροφές σε δηληστήρια της Μέσης Ανατολής, γεγονός που έχει περιορίσει την παραγωγή. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, το κράτος χρηματοδοτεί ήδη το ντίζελ με 10 λεπτά το λίτρο, ενώ 5 λεπτά προσθέτουν τα δηληστήρια, ώστε η τελική τιμή να παραμείνει όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Υπογράμμισε ότι το μέτρο είναι κρίσιμο για την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς το ντίζελ αποτελεί το βασικό καύσιμο μεταφορών και επηρεάζει άμεσα τις τιμές των προϊόντων. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων θα ληφθεί από τον Πρωθυπουργό με το οικονομικό επιτελείο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή δημορφώνεται στα 2,03 ευρώ το λίτρο, για την αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,04 ευρώ το λίτρο για το ντίζελ, ενώ το Brent υποχωρεί στα $86 το βαρέλι. Παρά τα σημάδια λοιπόν αποκλιμάκωσης, ο Υπουργός τόνισε ότι το ντίζελ παραμένει το καύσιμο που επηρεάζει ολόκληρη, θα λέγαμε, την εφοδιαστική αλυσίδα, επισημένοντας πως η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων ανήκει στον Πρωθυπουργό. Συγχρόνως, από την προσεχή Δευτέρα, 31 Αυγούστου, σε ισχύ τίθεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. Η λίστα, που ήδη φτάνει τους 1.300 κωδικούς προϊόντων, προβλέπει μειώσεις από 5 έως και 25% σε τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, αλλά και καθαρισμού. Συνεχίζουμε με χρηματιστήριο. Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με αφότο την πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου και την υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων. Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 160.24 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 171.10 μονάδες, και ο δεύτερος δείκτης S&P 500 ενδεικτικός της γενικής τάσης έκλεισε με άνοδο 24.42 μονάδες. Συνεχίζουμε με το θέμα του χαλκού, που καλπάζει, πάει για νέο ιστορικό ρεκόρ, αφού στα ύψη είναι οι τιμές λόγω έλλειψης της προσφοράς. Ο χαλκός λοιπόν συνεχίζει ακάθεκτο στην ανωδική του πορεία, με την τιμή του να καταγράφει τέταρτη διαδοχική άνοδο και να πλησιάζει πλέον το ιστορικό υψηλό ενδοημερίσιο, καθώς οι πιέσεις στις βραχυπρόθεσμες προμήθειες παραμένουν έντονες. Ο χαλκός ενισχύθηκε μέχρι και 0,6%, έχοντας ήδη καταγράψει την τρίτη που μας πέρασε το υψηλότερο ιστορικά κλείσιμό του. Τώρα, οι ποσότητες που κατευθύνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας από τους βασικούς παράγοντες πίσω από την ένταση στην αγορά, είναι η μεγάλη ροή χαλκού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πιέσεις κορυφώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Ο άμεσα διαθέσιμος χαλκός διαπραγματευόταν τότε περισσότερα από $500 ανά τόνο,
Και η διαφορά έχει από τότε περιοριστεί, παραμένει όμως σταθερά αισθητά πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι την περασμένη Τετάρτη το συμβόλαιο Σεπτεμβρίου διαπραγματευόταν περίπου τα $150 ανά τόνο, υψηλότερα από το συμβόλαιο Οκτωβρίου, ενώ στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας η αντίστοιχη διαφορά ήταν μικρότερη των $50. Συνεχίζουμε με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, όπου αναφέρθηκε και είπε ότι στην ενίσχυση της παραγωγικότητας της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση, θα λέγαμε, στη Μακεδονία και τη Θράκη, στις νέες επενδύσεις, αλλά και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας, καθώς και στις παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστου ζωής, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ανέφερε λοιπόν, τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της στρατηγικής για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρή βιομηχανική και παραγωγική βάση. Δεν μπορεί να ζούμε μόνο από τον τουρισμό. Θέλουμε καλό ποσοτικά και ποιοτικά τουρισμό, αλλά πρέπει να έχουμε και μια ισχυρή βιομηχανία. Η βιομηχανία μας πάει καλά. Έχουμε σχέδιο που την εξελίσσει και την αναβαθμίζει, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι για πρώτη φορά καθιερώσαμε ειδικό αναπτυξιακό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές και αυτό αφορά κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα και είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Ο κύριος Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι μέσω του αναπτυξιακού νόμου έχουν ενταχθεί 282 επενδύσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, οι οποίες ενισχύονται με 510 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα δημιουργήσουν πάνω από 5.000 νέες θέσεις εργασίας. Όπως εξήγησε, το 80% των 282 επενδύσεων αφορά τη μεταποίηση και την βιομηχανία. Παράλληλα, επισήμανε πως τα τελευταία 7 χρόνια έχουν δημιουργηθεί 15.000 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ έχουν ενισχυθεί και 14 βιομηχανικά πάρκα στη Μακεδονία για την υποδοχή νέων παραγωγικών επενδύσεων. Αν θέλουμε λοιπόν οι νέοι Έλληνες να μένουν στις περιοχές που γεννιούνται ή στις περιοχές καταγωγής των γονιών τους, θα πρέπει εκεί να υπάρχουν δουλειές και υποδομές. Και δουλεύουμε σκληρά, πολύ σκληρά, πάνω σε αυτό με αποτελέσματα. Αναφερόμενος λοιπόν στην συνολική πορεία της απασχόλησης, σημείωσε ότι με την πολιτική της κυβέρνησης έχουν δημιουργηθεί από το 2019 600.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ υπογράμμισε πως οι μισθοί στη βιομηχανία είναι πολύ πολύ καλύτεροι από τον μέσο όρο. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, οι μέσες ετήσιες μεικτές αποδοχές στο συγκεκριμένο κλάδο βρίσκονται περίπου στις 25.000 ευρώ έναντι περίπου 18.000 ευρώ στο σύνολο της οικονομίας. Απαντώντας σε ερώτηση για το κόστος ζωής, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι από την προσεχή Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 20 με 25% και διάρκεια, όλο αυτό θα έχει διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Όπως είπε, η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα προϊόντα που βρίσκονται στην καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας. Μιλάμε, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, για βασικά προϊόντα διατροφής, δηλαδή όλα αυτά τα είδη που έχει στο καθημερινό της τραπέζι η ελληνική οικογένεια, καθώς και τα βασικά είδη διαβίωσης και τα βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού,
ατομικής υγιεινής κτλ. Όλα αυτά τα βασικά πράγματα δηλαδή που ψωνίζει κανείς στο σούπερ μάρκετ για τον εαυτό του και για την οικογένειά του. Αυτά είπε λοιπόν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, και περνάμε εμείς τώρα σύντομα σε ένα break και επιστρέφουμε.

και πάλι μαζί εδώ στον Easy 97,2 και ξεκινάμε με την εσωτερική μας επικαιρότητα. Θρήνος για την 17χρονη αθλήτρια του βόλεϊ που έχασε τη ζωή της στη λεωφόρο Οφειλής. Το νήμα της ζωής για την αθλήτρια του βόλεϊ Ελευθερία Ολυμπίδη κόπηκε τα ξημερώματα της Τρίτης όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με ταχύτητα πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Ο πατέρας της Ελευθερίας μόλις είδε το παιδί του τάχασε, ο άνθρωπος δυσκολευόταν να μιλήσει γιατί κατάλαβε ότι η κόρη του ήταν σε πάρα πολύ σοβαρή κρίσιμη κατάσταση. Σχεδόν έχασε τις ελπίδες του όταν έβλεπε το παιδί του να μην ανταποκρίνεται. Τραγική φιγούρα και η μητέρα της φυσικά, η οποία κατέρρευσε. Ο οδηγός του οχήματος είναι ένας 19χρονος φαντάρος, ο οποίος με δυσκολία απαντούσε στο ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο. Μόνο η ατυχή 17χρονη δεν είχε τις αισθήσεις της όταν έφτασε στο σημείο αυτό εκεί το ΕΚΑΒ, και όχημα της πολιτικής προστασίας και του Δήμου Φιλής που συνέβη το περιστατικό, αναφέρει όπως αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας που ήταν παρόν. Η αγάπη για το βόλεϊ και τα όνειρα που είχε για τη ζωή αυτό το κορίτσι. Ένα κορίτσι που, όπως λένε οι άνθρωποι που τη γνώριζαν, είχε όνειρα και στόχους. Ήταν συνεσταλμένη, ήσυχη, αφοσιωμένη. Η Ελευθερία είπε ότι δεν ήταν μόνο μια πολύ καλή μαθήτρια, ήταν και μια πολύ καλή αθλήτρια. Βαθιά οδύνη, ανίποτη θλίψη, όταν πληροφορήθηκαν όλοι το χαμό, τον τραγικό αυτό χαμό της 17χρονης που είχε βγει με τους φίλους της να διασκεδάσει. Στο πέρασμα λεωφόρου Οφειλής προς Χασιά έγινε το κακό αυτό, δυστυχώς. Και η βόλτα αυτή των παιδιών κατέληξε σε τραγωδία. Ήταν λίγο, να πούμε συγκεκριμένα, μετά τη μία τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 νεαρά άτομα, 2 17χρονες, μία 18χρονη, ένας 17χρονος και ένας επίσης 19χρονος που ήταν και ο οδηγός, κινούνταν στη λεωφόρο Οφειλής από τη Χασιά προς τα Ανολιώσια. Το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στο κράσπεδο, ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, μέχρι και που χτύπησε πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η κολόνα λύγησε, ενώ τμήματα του αυτοκινήτου εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση. Οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, όπως περιγράφουν μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο, δυσκολεύτηκαν να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες του οχήματος και λίγα λουλούδια άφησαν συμμαθητές και φίλοι της Ελευθερίας που θυμίζουν το δυστύχημα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα που τους στέρισε αυτό το δυστύχημα τη φίλη τους. Αυτό δυστυχώς σχετικά με το άτυχο αυτό 17χρονο κορίτσι. Και συνεχίζουμε, πάμε στο νέο κόσμο. Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο άτομα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του νέου κόσμου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός και τη σύλληψη και των δύο. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 3:30 το μεσημέρι στην Οδό Κλεοβούλου, σε συνεργείο αυτοκινήτων ιδιοκτησία 45χρονου υπηκόου Αρμενίας, από την Αρμενία. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, ένας 49χρονος υπήκοος Αλβανίας διερχόταν από το σημείο όταν ενεπλάκη σε λεκτική αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη. Ο 49χρονος αποχώρησε απειλώντας, όμως έστρεψε λίγο αργότερα κρατώντας μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά, πολύ απειλητικά εναντίον του 45χρονου. Εκεί του ιδιοκτήτη προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν και τότε ο 45χρονος άρπαξε έναν σιδερένιο λευγέ με τον οποίο κατάφερε χτυπήματα στο κεφάλι και στα πόδια του 49χρονου. Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που ακινητοποίησαν και συνέλαβαν και τους δύο άνδρες. Πριν τη σύλληψή του, ο 49χρονος φέρεται να συνέχισε να εξαπολύει απειλές κατά του 45χρονου, καθώς και κατά της επιχείρησής του. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αυτά και σχετικά
με τον νέο κόσμο. Και πάμε μια βόλτα στα Χανιά. Μια βόλτα στα Χανιά, όχι ευχάριστη βόλτα. Τραγική κατάληξη είχε η κράτηση ενός 27χρονου άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, την Αρμενία, στα Χανιά, στην Αίγυπτο. Καθώς εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Χανίων, και λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, ο κρατούμενος βρέθηκε περίπου στη μία τα ξημερώματα από αστυνομικό σε λιπόθυμη κατάσταση, έχοντας στο λαιμό του αυτοσχέδιο βρόχο κατασκευασμένο από ρούχο που φορούσε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το χρονικό της κράτησής του. Όπως αναφέρει η ελληνική αστυνομία, ο άνδρας είχε προσαχθεί στις 1 παρατέταρτο, δηλαδή περίπου ένα τέταρτο πριν εντοπιστεί στο κρατητήριο. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης Χανίων τον είχαν προσαγάγει ως υποπτό για διαρρήξεις σε οχήματα, και στη συνέχεια η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή, καθώς σε βάρος του υποβλήθηκε μήνυση από άλλον αλλοδαπό για πρόσκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Μάλιστα, τι να πούμε σχετικά και με τα θέματα, αυτά. Πάμε Κάλυμνο. Τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα στην Κάλυμνο ένας 21 ετών ομογενής από την Αυστραλία, ο οποίος είχε πάει στο νησί της Κάλυμνου για διακοπές. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, περιπολικού αστυνομικού τμήματος της Κάλυμνου, το οποίο εκτελούσε συνειδη περιπολία, εντόπισε τον νεαρό πεσμένο στο δόστρωμα και χωρίς τις αισθήσεις του. Σε κοντινή απόσταση βρισκόταν από τον 21 ετών νεαρό πεσμένη και η δίκυκλη μοτοσυκλέτα με την οποία και κινούνταν. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον οποίο και παρέλαβε τον νεαρό, το μετέφερε στο νοσοκομείο Καλύμνου, παρά ωστόσο τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το θανατηφόρο αυτό το αρχείο, διενεργείται προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου. Συνεχίζουμε λοιπόν την σχετική μας ενημέρωση σε ό,τι αφορά την εσωτερική επικαιρότητα και πάμε Σαντορίνη. Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Σαντορίνη για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, το μεσημέρι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αστυνομίας του νησιού ένας 37χρονος ημεδαπός και ένας 39χρονος αλλοδαπός. Οι δύο άνδρες είναι ιδιοκτήτες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και mini market αντίστοιχα, στα οποία, όπως αναφέρεται στην αστυνομική ενημέρωση, επιτράπει η διάθεση και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικη. Η ανήλικη τώρα χρειάστηκε να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για την παραπομπή τους, στη δικαιοσύνη. Πάμε Πάτρα. Συνελήφθη σε περιοχή της Πάτρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου κρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης για βαριά, σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, οργάνωση με άλλους για διάπραξη κακουργήματος, παράνομη όπλοκατοχή και οπλοχρησία, κακουργηματική κατοχή πυροβόλου όπλου και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο ακόμη άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία κατά περίπτωση για υπόθαλψη εγκληματία, κακουργηματική κατοχή πυροβόλου όπλου και βία κατά υπαλλήλων. Η σύλληψη των κατηγορουμένων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, κατά την οποία εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ο καταζητούμενος με τα εντάλματα σύλληψης. Σε σωματικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 215 ευρώ, 4 κινητά τηλέφωνα και ένα μπλουκάκι με ιδιόχειρες σημειώσεις. Παράλληλα, σε έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες, σε αγρικία, σε μοτοποδήλατο και σε αυτοκίνητο, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν πιστόλι, γεμιστήρα, κρότου, 196 φυσίγγια, 3 αναδιπλούμενα μαχαίρια, 3 ζευγάρια γάντια και πάει λέγοντας. Κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφω.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Easy 97,2 και συνεχίζουμε την μεταμεσονυκτία αθλητική μας ενημέρωση και ξεκινώ με χρυσά και ασημένια μετάλλια, νομίζω με τον καλύτερο τρόπο. Η 29χρονη Κατερίνα Κόντο Χριστοπούλου κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ξιφασκία στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων. Η ελληνική αποστολή τώρα με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε την παρουσία της στην ελεύθερη πάλη των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο. Τα εξαιρετικά παιδιά Γιώργος

Γιουρτζίδη, όπου επίσης κέρδισε το ασημένιο στα 400 μέτρα μεικτή ατομική, ενώ ο Ανδρέας Βαζέος εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα ελεύθερο. Στο σημείο αυτό να δώσουμε θερμά συγχαρητήρια στα εκπληκτικά αυτά παιδιά που μας έκαναν για άλλη μια φορά και αυτοί υπερήφανους και σας ευχαριστούμε πολύ. Και συνεχίζω με βόλεϊ. Βόλεϊ και εθνική βόλεϊ γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας, αφού επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου βρέθηκε πίσω στο σκορ αρχικά, όμως στη συνέχεια ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και έφτασε σε μία ακόμη πολύ σημαντική νίκη. Την τρίτη νίκη συνεχόμενη που της έδωσε και το εισιτήριο για τους 16. Η Μάρθα Ανθούλη ήταν η κορυφαία επιθετική της ελληνικής ομάδας με 20 πόντους, ενώ η Ειρήνη Χατζευστρατιάδου πρόσθεσε 12, έχοντας παράλληλα ένα εξαιρετικό ποσοστό στις επιθέσεις της. Αυτά σχετικά και με τα κορίτσια μας στο βόλι και συνεχίζουμε με ΠΑΟΚ. Αρνητική ήταν η απάντηση της UEFA στην έφεση του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παραταχθεί τελικά χωρίς τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην Νορβηγία. Οι Θεσσαλονίκοι εξάντλησαν όλες τις πιθανότητες συμμετοχής του Σέρβου αρχηγού στη μεγάλη ρεβάνς του Μπέργεν, ασκώντας έφεση στην UEFA προκειμένου να μειωθεί η ποινή των δύο αγωνιστικών. Παρόλα αυτά, η απάντηση που δόθηκε στους ανθρώπους του δικεφάλου ήταν αρνητική. Με τον ΠΑΟΚ να παρατάσσεται κόντρα στη Μπραν χωρίς τον Ζίβκοβιτς. Με απογευματινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας, ολοκληρώθηκε και η προετοιμασία των ασπρόμαυρων επί ελληνικού εδάφους, με την αποστολή να έχει ήδη αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για την Νορβηγία. Αυτά και με το θέμα του ΠΑΟΚ και συνεχίζουμε με κάτι εξίσου πολύ ωραίο, Conference League. Conference League, μακριά από την έδρα τους, καλούνται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός να διεκδικήσουν την πρόκριση στη League Phase του Conference League και να διασφαλίσουν την ευρωπαϊκή τους συνέχεια. Μετά τις ισοπαλίες σε Τούμπα και Ουάκα, στα πρώτα παιχνίδια των play-off της προκριματικής φάσης, οι δύο ελληνικές ομάδες είναι υποχρεωμένες να κυνηγήσουν οπωσδήποτε την νίκη, είτε στον κανονικό αγώνα, είτε στην παράταση ή έστω στα πέναλτι, για να έχουν το δικαίωμα να μπουν την Παρασκευή, αύριο συγκεκριμένα, στην κληροτίδα, μεθαύριο μάλλον, στην κληροτίδα της UEFA για τη League Phase. Ο δικέφαλος του Βορρά δοκιμάζεται στο Μπέργεν της Νορβηγίας απέναντι στη Μπραν, με την οποία ήρθε και ισόπαλος 1-1 στη Θεσσαλονίκη. Οι πράσινοι τώρα με τη σειρά τους ήδη βρίσκονται στη Τσεχία. Το αξιοσημείωτο των αγώνων revenge των play-off είναι ότι κάποιες ομάδες από ισχυρά πρωταθλήματα κινδυνεύουν με πρόωρο αποκλεισμό. Η Brighton προέρχεται από λευκή ισοπαλία με την Τρόμσο στην Νορβηγία. Η Αταλάντα έμεινε επίσης το 0-0 με την Hapoel Tel Aviv και θα τα παίξει όλα για όλα στο ουδέτερο

Miss Calls, ενώ It Vende αναζητά οπωσδήποτε μία ανατροπή στο Αζερβαϊτζάν μετά την ήττα 1-0 από την Καραμπάχ στο Ενσέντε. Σε σαφώς θα λέγαμε καλύτερη, πολύ πολύ καλύτερη μοίρα βρίσκονται η Μονακό, η Φράιμπουργκ, η Χετάφε, ο Άγιαξ και η Μπράκα, ενώ η Πάφος φιλοξενεί την Δυναμό Σίτι, από την οποία είχε αποσπάσει 1-1 στην Αλβανία. Αυτά και με Conference League, και νομίζω ότι κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε τα αθλητικά μας και να περάσουμε στα καιρικά φαινόμενα, που η αλήθεια είναι ότι λίγο πολύ όλους μας απασχολεί, γιατί περιμένουμε να μάθουμε αν θα υπάρχει καθόλου ανάσα δροσιάς, γιατί με αυτά τα 39-40, ειδικά που φτάνουν τα μεσημέρια, οι θερμοκρασίες είναι απίστευτες. Για σήμερα λοιπόν, για σήμερα 5η, 27 Αυγούστου, και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, γενικά έθριος ο καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται από το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεσημεριανές λοιπόν και απογευματινές ώρες, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν και τοπικά με μονωμένη όμβρη, δηλαδή λίγες μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά πιθανώς να είναι και τοπικά περιορισμένη, θα λέγαμε. Οι άνεμοι τώρα θα απνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη θα αγγίξει τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ευτυχώς, στα ανατολικά και μικρή άνοδο στα δυτικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Παρασκευή, έχει ακουστεί ότι θα υπάρχει πάλι στη θερμοκρασία μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά. Okay, μέσες άκρες, γενικά πάλι έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις θα επικρατήσουν στα επιρωτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου και θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα βορειοανατολικά και τα υπόλοιπα ορεινά. Η ορατότητα μάλιστα τις πρωινές ώρες στα δυτικά πιθανόν να είναι και τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία, οι άνεμοι, με συγχωρείτε, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στα πελάγη 7 και στα νότιο-ανατολικά τοπικά θα αγγίξει τα 8 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και πάλι άνοδο ίσως το Σαββατοκύριακο ξανά. Θα δούμε και με την περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, όπως μας τα μεταδίδουν και μας τα λένε. Θα κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφω. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Easy 97,2 για το τελευταίο μέρος του μαγκαζίνου μας και θα αναφερθώ στην Dolly Parton. Η Dolly Parton, η θρυλική Dolly Parton, πέθανε στα 80 της χρόνια. Η τραγουδίστρια της country με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών απέσπασε 11 Grammy, είδε 25 τραγούδια της να φτάνουν στο νούμερο 1 του επίσημου Billboard Country Chart. Έκανε καριέρα και στον κινηματογράφο. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της είχε ιδιαίτερα επιβαρυνθεί, ειδικά μετά και το θάνατο του σύζυγου της τον Μάρτιο του 2025. Σε ηλικία 80 ετών, λοιπόν, έφυγε από τη ζωή η θρυλική Dolly Parton, η τραγουδίστρια που έκανε γνωστή την country music σε όλο τον κόσμο. Τον θάνατό της ανακοίνωσε ο ανιψιός της με ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε
στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram. Ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, μίλησε για το θάνατο της Ντόλι Πάρτον ως πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους. Και στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε τη διαδρομή και την προσφορά της, σημειώνοντας ότι υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της country μουσικής. Η είδηση του θανάτου της θρυλικής Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών συγκλώνησε όλο τον αμερικανικό λαό και τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ και ζήτησε να είναι μεσίστιες από εκατομμύρια ανθρώπους, μεσίστιες οι αμερικανικές σημαίες για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Αυτά και με την Ντόλι Πάρτον. Εγώ εδώ να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Όμορφο ξημέρωμα, 5η 27 Αυγούστου. Στο μικρόφωνο ήταν η Άντζελα Πασχοπούλου, στην θέση της Κατερίνας Καρσιώτη, η οποία βρίσκεται σε άδεια. Και όπως πάντα, να προσέχετε τον εαυτό σας. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Να περνάτε όμορφα. Γεια σας!

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.